Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα προγραμματάκι της κυπριακής μας κοινότητας που φυσικά μεταδίδεται live κάθε Κυριακή από το 106,1 FM Radio 6, όπως σας λέω κάθε Κυριακή έχουμε 3 ώρες ελληνικούρα. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους στο πρόγραμμα αυτόν. Έχουμε μια

Νωρίτσα μαζί μου, μαζί με τον Άντιν τον εικονό μου, και μετά έχουμε μια νωρίτσα με την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα και μετά 3 με 4 Ιερά Μετρόπολη. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά, διότι η μέρα μας είναι καμνή για τίποτε. Κάμνη κρυάδες έξω, βρέσει και νομίζω βρέσει και παντού, διότι βράχηκα εγώ να έρθω εδώ κάτω δά και να πρέπει να περπατήσω έξω και πάλι να βραχούμε πάλι. Τέλος πάντων, λέει μου η γυναίκα πια σταυτή να του πει είναι κάτω. Λέω, δεν μου απειρώνω $10 που είναι το πάρκινγκ, ενώ το λεωφορείο είναι μούχτης, αλλά που για που είναι η τελευταία στάση πρέπει να περπατήσω και με τα νερά που πέφτουν. Τέλος πάντων, δεν κάνω παράπονο. Κήπον δεν μπορείτε να κάνετε, αυτοκίνητα δεν μπορείτε να πλύνετε, πλύσιν να κρεμάσετε έξω δεν μπορείτε να κάνετε, γι' αυτό κάτσετε για μέσα στα αυκά σας τα βραστά, ακούστε το πρόγραμμα, έχω κάμποσα τραγουδάκια για σας, τσινούχκα και παλιά σήμερα, το λοιπόν έχουν και φυσικά Καζαντζίδη και κανένα ανέκδοτο, έχουμε και για τη γειτόνισσα σήμερα να ακούσουμε κάμποσα, γιατί είπα σας, δίχως τη γειτόνισσα δεν γίνεται τίποτε, πάντα χρειάζεται μια γειτόνισσα. Ladies and gentlemen, if you just joined the program, you're on the Cyprus Community Program, brought to you live every Sunday between 1 and 2 on 106.1 FM, Wellington Access Radio. Stay with us for 3 hours. We've got, as I say, 3 hours Greek culture every Sunday. The first hour is myself, then we have the Greek Orthodox community for another hour, and then the Holy Metropolis. So, stay there. The day's good for nothing out there. It's pretty terrible. Mind you, the town was a lot of people in the town. All the young ones go out. We're not considered young anymore. Telos pandom. I'll get back to it. We've got plenty of songs to play today. I've also played a Kazantzidi song around about the 1:30 mark. If you don't know who Kazantzidi is, look it up. He was the equivalent of our Elvis Presley, I suppose, or something like that. Yeah. We get things wrong occasionally, so don't blame us. I read everything off the internet, whatever I say. Anyway, it's the 5th of July. Don't forget, on the 19th, we've got the anniversary of the invasion. We're having a service down at our local church in Khania Street, so please do attend. It's Remembrance Day, so please be there. Λοιπόν, 5 του Ιουλίου. Είναι η 186η μέρα του έτους. Ο ήλιος μας ανατέλει 7:46 και δίκατε 5:04. Λοιπόν, όπως σας είπα, άρχισε και μακρινή σκημέρα. Λοιπόν, πάμε πολλά. Ας ξεκινήσω το πρόγραμμα. Αν θέλετε τίποτε να ανακοινώσω ή τίποτε, η μόνη ανακοίνωση που έχω εγώ είναι 19 του μηνός.

Είπαμε πολλά, είπαμε. Τι να ήταν να πούμε. Λοιπόν, να σας ξεκινήσω το πρόγραμμα με ένα παλιό τραγουδί του Μιχάλη Βιολάρη, όπως κάθε Κυριακή. Πάντα ξεκινώ με έναν Κυπριακό. Βάλω κάπου τρία Κυπριακά και τα άλλα Κυπριο-ελληνικά. Λοιπόν, σύρτο. Σύρτε τέλεια πρέπει να γράφει τα με. Μιχάλης Βιολάρης. Λοιπόν, γεια σας, πούμε νόμα.

Μάλιστα, ο Μιχάλης Βιολάρης, Σύρτο Τσιφτεντέλια, Πολλάωρεων Τραουδάκιν, παλιό φυσικά της Κύπρου. Έχουμε να πούμε ότι σήμερα δεν έχει μεγάλες τίποτε πολλές σπουδαίες γιορτές, 5 του Ιούλη. Στη Τσεχία και στη Σλοβακία γιορτάζουν την ημέρα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, των δύο Θεσσαλονικαίων Ιεροαποστόλων που χριστιανίσαν τους Σλάβους Αργία και στις δύο χώρες σήμερα. Την επέτειο της ανεξαρτησίας τους γιορτάζει η Βενεζουέλα. Περιμένουμε και η δική μας την επέτειο της ανεξαρτησίας. Να έρθει μια μέρα, μην το φάστε. Λοιπόν, στην Αλγερία, από την Ισπανία και την Αλγερία, το 1962. Και τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου από την Πορτογαλία, το 1975. Λοιπόν, κάμε ένα λόνα μπελάτη σήμερα. Να σε ρωτήσω τον Μιχάλη τον Αναστασιάδη που την Κολομβία. Γεια σου ρε Μιχάλη, είναι που κάνεις επίσης όλο τσικάτο και για να μας ακούς ποδά. Τέλος πάντων, είναι απίστευτο πράγμα τι κάνει το διαδίκτυο όπου είσαστε μέσα στον κόσμο, μπορείτε να μας ακούτε. Να σας βάλω ένα τραγούδι αφού σε ακούσεις. Τα δικά μου τραγούδια θα ακούς. Λοιπόν, παλιόν, Γιώργος Αλκαίος, αν το δείτε τελευταίος, Βαρελούιν, Βαρελούιν, λοιπόν, αλλά εντάξει, εμπιερωμένα όλα τα κιλά του. Τα δικά μου τραγούδια, Γιώργος Αλκαίος,

Μάλιστα, ο Αλκαίος. Τα δικά μου τραγούδια να ακούς. Όπως είπαμε, πάντα λέμε ωραία τραγούδια τα με. Έχω κι άλλο ένα ωραίο τραγούδι να σας παίξω. Επειδή βρέσει, να σας παίξω ένα γιατί, για τα νερά. Παλιών τραγούδιν, παλιών, πολλά παλιών, του Τσιτσάνι τραγούδιν. Αλλά είναι διασκευασμένο σε καινούρια ανεκτέλεση που τη Λιζέταν Καλημέρι. Λοιπόν, πέφτει τη βροχή στις τάλες.

Η Λιζέτα Καλημέρη τραγουδά τραγούδι του Τσιτσάνη. Πέφτουν τις βροχές οι στάλες. Φυσικά πολλά ωραίο τραγούδι. Ελπίζω να σας άρεσε. Επειδή είμαστε με στα χειμωνιάτικα τραγούδια, ας σας παίξω αλλόναν. Χειμωνιάτικα η Στεφανία Γονίδη. Δεν ξέρω αν είναι κόρη του Γονίδη, του τραγουδιστή. Χειμώνιασε.

Πάλι στα χειμώνια σε Στεφανία Γονίδη. Το λέμε πολλά ωραίο τραγουδάκι. Είπαμε στα σκάμποσα να σας πούμε αλληλουλία. Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει. Είναι που γιορτάζει του Οσίου Αθανασίου εν Άθο και των συναυτών αποκταθέντων έξι μαθητών. Του Οσίου Λαμπαδού, ιερομάρτυρες Στεφάνου Μητροπολίτου Ριγίου που την Καλάβρια, Οσιομάρτυρος Κυπριανού του Εκκλητσού Αγράφων, σύναξης των ΚΑΓΑΜΑ, νομίζω το ΚΑΓΑΜΑ,

0: Who?
1: Λεσβίων Αγίων. Και ο λοιπόν και έβρεση λιψάνων οσίου στεριού. Όσοι δεν με πιστεύετε, αφού κάνω φωτογραφία να σα τα στείλω. Τέλο πάντων, α παίξουμε άλλο τραγουδιά. Έχουμε πολλά τραγουδιά σήμερα. Πε το ξανά. Τραγουδάει η Μαρίνα.

Τραγουδούσε η Μαρίνα και το τραγούδι το έγραψε ο Κύπρος Χαραλάμπους. Ξέρετε, άμα να σας βάλω έτσι τραγούδια συνέχεια, όταν έρθει η ώρα που να παίξω Καζαντζίδη να πείτε είναι το ωραίο τραγούδι. Πιο ωραίο τραγούδι τούτο. Έτσι τούτο είναι καλό, αλλά εντάξει, για μια άλλη εποχή νεολαία. Εμάς η νεολαία μας τώρα είναι. Η νεολαία, η δική μας ήταν Καζαντζίδη. Και Κέλλη, Κελεκίδου, σπίτι μου. Είπα σας, έχω πολλά τραγούδια, δεν ξέρω αν μπορώ να σας πω. Είπα σας, Γιόντζορο. Εντάξει, να τα πούμε μετά, Γιόντζορο.

Μάλιστα, η Κέλλη και η Λεκίδου, στο τραγούδι «Σπίτι σου», πολλά ωραίων τραγουδάκι, τούτον τρώεται μια χαρά, το τραγούδι τρώεται μια χαρά, το προηγούμενο κοκκάλιαζε λίγο, αλλά έμπαιρες, πρέπει να παίξουμε διαφορετικά τραγούδια. Έχουμε, οι ακροατές μας είναι πολύ και ποικίλοι, έχουν ποικιλία δηλαδή, και όπως μας ακούτε μακριά και κοντά, ελπίζω να περνάτε καλά. Έφτασαν, κοίταξαν, τσάτισαν να φτάσει ανάμιση ώρα για ώρα του Καζαντζίδη. Το τραγουδάκι που φτιάλεξα σήμερα είναι παλιό τραγούδι, είναι ούλα παλιά του Καζαντζίδη. Έχουν όμως νόημα και έχουν ρίζες βαθιές. Λοιπόν, πριν το χάραμα.

0: του Στέλιου Καζαντζίδη, και αν δεν κάνω λάθος, και να με διορθώσει κανένα, νομίζω η Σικόντο, αν έτσι ονομάζεται, η δεύτερη φωνή, την έκανε η Σωτηρία Μπέλου. Είπα στην ότι ο Καζαντζίδης δεν τραγούδησε με πολλές γυναίκες, αλλά φκένουν σε μια και το γράφουν τώρα με ποιες έχουν κάνει οι δεύτερες φωνές για τον Καζαντζίδη. Λοιπόν, πολλά ωραία, πολλά ωραία. Λοιπόν, έχω ανέκδοτο να σας παίξω τώρα, πριν πάμε στα πολιτικά. Μ' αρέσουν πολλά τα πολιτικά, διότι έτσι καιρούς στην Κύπρο τώρα. Και έτσι καιρών, κοίταξε, το 1878, 5 του Ιουλίου, ο Βρετανικός διοικητικός έλεγχος εισήλθεν επίσημα στην πρωτεύουσα μετά την κρυφή συνθήκη της Κύπρου, τότε που μπήκαν οι Εγγλέζοι. Η μάχη του Αυγόρου το 1958, γυναίκα φασαρίτσαμε. Βρετανικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με άοπλους πολίτες. Με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Λουκίας Παπαγεωργίου και του Παναγιώτη Ζαχαρία. Και λέτε γιατί είχαμε φασαρίες στην Κύπρο, είχαμε. Και το 1964, που θέλασαν να αρκέψουν διχοτομήσεις μες στην Κύπρο, να μας φανούλοι. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άτσεστον, έφτασε στη Γενέβη για να προτείνει ένα άκρος αμφιλογόμενο πλαίσιο διχοτόμησης. Μας είχαν στο μάτι πολύ. Τέλος πάντων, δεν τα πολύ λέμε. Έχω ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο να σας παίξω. Το λοιπόν. Ακούστε προσεκτικά. Προσεκτικά για να το καταλάβετε. Αλλά εν απλό, να το καταλάβετε.
1: Και ένας τύπος που λέτε βγαίνει βόλτα με τη μηχανή για να ξεσκάσει, γιατί είχε και πάρα πολύ ωραία νύχτα. Μετά από μερικές βόλτες, κάποια στιγμή, εκεί που είχε κάτι στροφές περίεργες στην πόλη που βρισκόταν, να σου πέφτει πάνω σε γλίτσα και του γλιστράει η μηχανή και φράπ! Βρίσκεται μέσα σε ένα χαντάκι περίπου 3 μέτρων. Με τα χίλια ζόρια ο τύπος, τσακατούκα, βγαίνει από το χαντάκι και για καλή του τύχη είχε σταματήσει απ' έξω από το χαντάκι ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα. Γιατί είδε προφανώς τι έχει συμβεί. Με το που βγαίνει από το χαντάκι, λέει, βλέπω μία τυπισά θεάρα. Μανολομάν, μία από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχω δει στη ζωή μου. Ναι. Ανοίγει το τζάμι να μου μιλήσει και με ρωτάει, έχεις χτυπήσει στο πρόσωπο, γρήγορα μπες στο αμάξι να σε πάω σπίτι να σε περιποιηθώ, λέει η γυναίκα, μες στην ευγένεια. Εγώ ψιλοζαλισμένος, αλταρισμένος, χτυπημένος κτλ. Τι να κάνω, μπαίνω μέσα, ήταν και προκλητικά, καταλαβαίνετε κτλ.
2: Ντυμένη.
1: Ναι, το ντεκολτέ, καταλαβαίνετε.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε, τι είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τη απαντάω, αλλά νομίζω ότι δεν θα πολύ αρέσει αυτό που κάνω τώρα στη γυναίκα μου, τη λέει ο τύπο. Έλα μωρέ τώρα, λέει αυτή, έλα μωρέ τώρα, νοσοκόμα είμαι εγώ, πάμε λίγο να. Να σε περιποιηθώ τα χτυπήματα στο σώμα, στο κεφάλι σου.
2: Και νοσοκόμα,
1: θα χρειάζεσαι περιποίηση, λέει η τύπισσα. Μπαίνει και αυτό στο αμάξι και κατευθύνονται προς το σπίτι της τύπισσας. Τον εφροντίζει και τα λοιπά. Τον καθαρίζει, τον φτιάχνει, τον κερνάει και μερικές μπύρες. Είναι ξαπλωμένος στον καναπέ και τα λοιπά. Του λέει η κοπέλα, νιώθεις κάπως καλύτερα τώρα? Μωρέ, εγώ νιώθω καλύτερα, αλλά είσαι άνετα? Του λέει, μωρέ, άνετα είμαι, αλλά αυτό που γίνεται τώρα σίγουρα δεν θα πολύ αρέσει, μωρέ, στη γυναίκα μου, λέει ο τύπος. Μα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, λέει εκεί. Σε διαβεβαιώνω, πες μου, λέει η τύπισσα. Πού είναι τώρα η γυναίκα σου, πες μου τώρα, πού είναι η γυναίκα σου. Λογικά ακόμα μέσα στο χαντάκι.
0: Καλό να ήταν, ναι, μην μου πείτε δεν ήταν καλό. Τέλος πάντων, ναι. Ας σας άρεσε, να άρεσε σας. Αν μην σας άρεσε, δεν πειράζει. Τα παράπονα στο Μουχτάρι και στον πρόεδρο φυσικά. Λαλό σας το πάντα, μην ξεχάσετε 19 του μηνός. Να φύγω και πάνω και με το καλό να σας συνιάρω όλους, να δω ποιοι ενήρθασαν. Ασχέτως ότι περάσαν 52 χρόνια, είναι 52 χρόνια ξενιθιάς. Το λοιπόν, 52 χρόνια δίχως οικογένειες, 52 χρόνια δίχως κυρού και παιδιά. Έχει αδέλφια που λείπουν ακόμα, αρφάες, έχει πάρα πολλούς, έχει πάνω από χίλιους ακόμα αγνοούμενους. Το λοιπόν, γι' αυτόν σας παρακαλώ, για μας δεν είναι τίποτα, σταθούμε για με 10, πάμε εκκλησιά μια ώρα, ένα μισή ώρα, δεν είναι τίποτε. Το λοιπόν, που σας λαλώ γιατί γειτόνισαν, διάλεξα έναν πολλά ωραίο τραγουδί σήμερα και είναι άσυλα γιατί γειτόνισαν. Όχι μόνο γειτόνισαν, εν και χανούμισαν.